Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μάτια, βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, ξενύχτια γλέντια.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόψε να'ρθει στον οντά μου, αγάπη μου παλιά. Έλα σαν και πρώτα μες στην αγκαλιά μου και δώσ' μου δυο φιλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τρίν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφι, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου και εκείνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Γκρέις Κέλι. 1999. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.
1: Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: αγάπη καινούργια.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου και εκείνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου τσικίνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέι, τη Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly. 1999. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: καλό φαγητό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Κίνητρα εγκατάσταση στο Καστελόριζο από 5.000 ευρώ ετησίως, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε το ακριτικό νησί για τους εορτασμούς της επετείου εκείνου της απελευθέρωσής του. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό βρέθηκε σε δρόμο στη Λυκόβρηση με όπλο στο χέρι. Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γάβδου. Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25. Τραγωδία στην Τουρκία. Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες. 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου που θα γινόταν στο Ομάν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον ίστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

από τον κύκλο Απρόπτα Α, από το βινήλιο Απρόπτα Α, ακούσαμε το τραγούδι «Κρυφά μες στη καβάντζα» με τη φωνή του Φίβου Δελβοριά, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκο Αναγνωστάκη. Τα Απρόπτα Α είναι ένας δίσκος σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκο Αναγνωστάκη. Υπάρχουν και τα Απρόπτα Β, δύο ξεχωριστά βινήλια που μπορείτε να τα βρείτε στο 8 Shop. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, μουσικές, στίχους, ερμηνείες που έχουν κυκλοφορήσει μέσα από τη δισκογραφική μας εταιρεία. Είμαι ο Δημήτρης Οχαράς και για τη συνέχεια Νίκος Γύρας, Χρυσή Τζάβλα, Λαβωμένη Αλήθεια, σε μουσική του Νίκου Γύρα και στίχους του Γρηγόρη Λιάρου, αδελφού του Άλκη Αλκαίου.

Η καλύτερη μου είναι όταν ακούω νέες φωνές όπως αυτές του Νίκου Γύρα και της Χρυσής Τζάβλα αλλά και άλλων. Συνεχίζουμε με άλλο ένα συλλεκτικό βινήλιο και μάλιστα 12 ίντσο. Δηλαδή το 12 ίντσο για αυτούς που δεν ξέρουν σημαίνει ότι είναι ο κανονικός ο δίσκος, αυτός ο μεγάλος που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά παίζει στις 45 στροφές θεωρητικά και πρακτικά, βασικά αληθινά στις 45 στροφές τα τραγούδια ακούγονται καλύτερα. Βέβαια τώρα σε αυτά τα πικά που ακούμε εμείς μουσική που είναι λίγο φθηνά, λίγο αυτό δεν παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά όταν έχεις ένα δίσκο που παίζει 45 στροφές θεωρητικά, πρακτικά και αληθινά όπως είπα και πριν, παίζει καλύτερα και είναι και πιο συλλεκτικός. Αυτός ο δίσκος ανήκει στο Δώρο Δημοσθένους και στην Ελένη Φωτάκη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Μαύρα Κρίνα», σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, μουσική του Δώρου Δημοσθένους, και μπορείτε να τον βρείτε και αυτόν στο 8ο Shop.

τα live για να μην είναι νύχτες απλές που περνούν. Καμιά φορά καταγράφονται, ηχογραφούνται, όπως το παρακάτω. Μία νύχτα από το Σταυρό του Νότου είναι και η εκτέλεση που θα ακούσουμε της Ιουλίας Καραπατάκη σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη. Η μουσική ανήκει στο Δημήτρη Μπάκουλη και η πρώτη εκτέλεση, η επιτυχία του Δημήτρη Μπάκουλη, τα Κβάντα, σε στίχους Ουρανίας Πατέλη.

Τέριαξε απόλυτα αυτό το κομμάτι στην Ιουλία, έτσι στο κέφι και στο χαμόγελο που έχει και στο χαμό που κάνει, βάζει φωτιά στα live της. Για τη συνέχεια, Κατερίνα Κόρου, Γυαλέ μου, μουσική και στίχους υπογράφει η ίδια η Κατερίνα Κόρου. Και στη Β' Φωνή συναντάμε τον γνώριμο, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο μας, Θοδωρή Κοντονιά.

Και για τη συνέχεια, ένα μαύρο τσιφτετέλι. Τι εννοεί τώρα ο ποιητής με το μαύρο τσιφτετέλι? Είναι μαύρο λόγω της διάθεσής του? Είναι μαύρο, εννοεί ότι είναι ένα ρομ τσιφτετέλι, ένα ρώμικο τσιφτετέλι που λέμε? Δεν ξέρουμε, θα ακούσουμε. Η Γεωργία Ανταγάκη είναι στην ερμηνεία, ο Πάνος Γεωργόπουλος στη μουσική και η Σάνι Μπαλτζή στους στίχους, που ευθύνεται για τον τίτλο «Μαύρο τσιφτετέλι».

Είδατε. Τσαχπίνια στο τέλος. Γιάννης Τσέρος και Σοφία Τσέρου για τη συνέχεια. Και εδώ πέρα μιλάμε για δύο αδέρφια με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Προσωπικά έχω συνεργαστεί μαζί τους και εγώ και ο Βαγγέλης Χαραπέτρος που είναι εδώ στη ρύθμιση των πραγμάτων. Είναι εξαιρετικές φωνές και οι δύο και πολύ καλά παιδιά. Το τραγούδι «Στο όνειρό μου εσύ» σε στίχους του Αλέξανδρου Βουτσινά και μουσική του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
8: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας.
9: Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
10: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
9: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μαζί τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις. κάνεις πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα. Να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Και ο χρόνος είναι ορισμένος. Και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το κανοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί. Μα δεν το έχεις δεχτεί. Τον πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά. Πως με κοιτάζει. Πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
1: Ποιος θα ήταν στην πρόζα, ποιος είναι καλύτερος στην πρόζα από έναν ηθοποιό που είναι και ερμηνευτής και τραγουδοποιός, ο Πάνος ο Βλάχος. Εδώ μας εξηγεί ένα κείμενο που λέγεται «Ελαφρώς μεταχειρισμένος». Τον ελαφρά μάλλον, ή ελαφριά καλύτερα, μεταχειρισμένο τον παίρνουμε. Το βαριά μεταχειρισμένο τον έχουμε μόνο για κουβαλήματα. Σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση. Εδώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας από όλα τα μέρη της Ελλάδος που φιλοξενούν στα ραδιόφωνα των FM, στις συχνότητες των FM, συνεργάτες μας από όλα τα μέρη της Ελλάδος που φιλοξενούν στα ραδιόφωνα των FM, στις συχνότητες των FM.

Νικητής κι όμως κλέφτης. Τι αξία έχει νίκη όταν κλέβουμε? Έχει άραγε? Δεν ξέρω. Ας απαντήσει ο καθένας κοιτάζοντας τον καθρέφτη ειλικρινά τα δικά του μάτια. Ωραίος, ε? Ελένη Δήμου για την συνέχεια. Τσιμπιδάκια σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, παρακαλώ, και μουσική του Ισίδωρου Πάτερου.

Η Έλενη Δήμου μαζί με τον συγχωρεμένο τον Μανώλη Τολιδάκη για μένα ήταν οι πιο χαρακτηριστικές φωνές της γενιάς τους. Ευτυχώς η Ελένη καλά κρατάει και μας δίνει ακόμα τραγούδια και είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε στο 8ο μαζί της. Για τη συνέχεια μια άλλη πολύ όμορφη φωνή, η Αθηνά Ιρούτση, Μικρά Σπαθιά, σε στίχους της Βίβιαν Ματσούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

0: έτσι ωραίο, λίγο, λίγο κούμπα το κομμάτι. Κούμπα. Κούβα εννοώ. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι στο 80, συνεργαζόμαστε με νέα παιδιά. Ο επόμενος ερμηνευτής που ακολουθεί είναι μόλις 24 χρονών. Θάνος Μίλας είναι 24 χρονών και έχουμε 2026. Έτσι. Λοιπόν, γιατί μπορεί αυτή η εκπομπή να παίζεται για πάντα, για τα επόμενα 10 χρόνια. Οπότε να ξέρουμε ότι το 2026 ο Θάνος Μίλας ήταν 24 χρονών. Τα Λόγια της Φωτιάς, ένα υπέροχο κομμάτι σε στίχους του Πάνου Λικουριά και μουσική του Ιάσονα Κυριακόπουλου.
1: Άναβε δίχως αφορμή.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στην Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκότητα στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ, λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
7: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly. 1999. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: έτσι ανάποδα.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι, να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκότητας στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ. Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφη, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκότητας στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ. Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκα, Λάρτα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέι, τη Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly. 1999. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με νίκη από την Τρίπολη. Ο Αστέρας την κράτησε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League και υποχρέωσε τους κιτρινόμαυρους σε δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Σε δύσκολη θέση από πολύ νωρίς στη σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα με 1-0 από τον Όφι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη φετινή σεζόν. Ο Δικέφαλος επικράτησε 2-0 του Άρη στην Τούμπα, εκμεταλλευόμενος το έπακρο, τα λάθη της άμυνας των φιλοξενούμενων και κυρίως του Φαμπιάνου. Κηφισιά και Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μετά από 25 χρόνια η Καλαμάτα πανηγύρισε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του, τόσο με τη Ρώμα όσο και με την πλευρά του Μαροκινού αμυντικού.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, επιχειρώντας να παρουσιάσουν την παρουσία του στο ακριτικό νησί ως απειλή για την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, καταστώντας σαφές ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις σε σχέση με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το μεσημέρι στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στη λαϊκή αγρυπνία. Ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ισραηλινός υπουργός απειλεί με αφαίρεση υπηκότητας στους δημιουργούς του ΝΑΖΑ, λίγες ώρες μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ στη Βενετία. Έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Κάτι που προμηνύει οι μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του σταφ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τη δήλωσή του ότι κατά την άποψή του το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το 0 και να μην χορηγείται για περισσότερους από 2 μήνες, με τα χρήματα να κατευθύνονται στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Μαζονάκη. Αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια οι γιατροί. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.694 μονάδες. Αύξηση πάνω από 5% καταγράφει σήμερα η τιμή χονδρικής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ, φτάνοντας τα 83,75 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Χαμίς Μουσάιτ, με τη χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly. 1999. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του staff διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τη δήλωσή του ότι κατά την άποψή του το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το 0 και να μην χορηγείται για περισσότερους από 2 μήνες, με τα χρήματα να κατευθύνονται στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Μαζονάκη, αντιμέτωπη ακόμη και με ισόβια οι γιατροί. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.694 μονάδες. Αύξηση πάνω από 5% καταγράφει σήμερα η τιμή χονδρικής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ, φτάνοντας στα 83,75 ευρώ τη μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας στη Χαμίς Μουσάιτ, με τη χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίν Ουνάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του staff διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Λίχνη και στις Φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση, ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Το 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέι, τη Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly. 1999. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίν Ουνάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του staff διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Λίχνη και στις Φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση, ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίνου Νάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του σταφ διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: απόψε.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Λίχνη και στις Φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση, ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Κούκλος.
1: Να πάμε χοντρά.
0: 1:30.
1: Μελαχρινός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, φόρεσα τα καινούρια μου.
0: Χρυσό μου.
1: Και ντύθηκα στην πένα.
0: Τι, μάνα,
1: γιατί
0: μου
1: έχω απόψε ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού. Αγάπη μου με σένα.
0: Ω, τι έρωτας είναι αυτός.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέι, τη Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly. 1999. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: ψάχνω.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ εξετάζει το σενάριο της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία για τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City. Ο Αζεντίν Ουνάι δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι πράσινοι να συνεχίσουν με νίκες. Σύμφωνα με έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμών Μπαντζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram με το βίντεο της παρουσίασής του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου. Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Deportivo La Coruña με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού Μέσου. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς στην επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο, 6 μέλη του staff διαγνώστηκαν με γαστρεντερίτιδα.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Λίχνη και στις Φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση, ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Το 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: ακρίνα τη λαμπή.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δασική πευκόφυτη έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Λίχνη και στις Φλόγες στη Χαλκιδική. Δύσκολη εξίσωση, ακόμη και με τα νέα υψηλότερα όρια τιμών που θέτει το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αναμένεται να αποδειχθεί η υπόθεση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης στις περιοχές που συγκεντρώνουν αρκετά ακίνητα μεγάλης ηλικίας και σχετικά προσιτού κόστους έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας κάθε νέο κύκλο του προγράμματος όλο και πιο απαιτητικό σε κεφάλαια. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26. Επέκτηνε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορύδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. Πρόσκρουση πλοίου στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφίνας. Αποβιβάστηκαν οι 627 επιβάτες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκα, Λάρτα, Καλαμάτα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής. 1813. Ιδρύεται στην Οδυσσό την ημέρα της ύψωσης του Σταυρού από τους Κουφά, Ξάνθο και Τσακάλοφ η φιλική εταιρεία. 1960. Το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα ιδρύουν τον ΟΠΕΚ. 1982. Πεθαίνει σε τροχαίο δυστύχημα η πριγκίπισσα του Μονακό, Grace Kelly. 1999. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης και άλλα 4 άτομα βρίσκουν το θάνατο μέσα στο αεροσκάφος τύπου Falcon, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις επισήμων. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών ο δημοφιλής μας τραγουδιστής Στέλιος Κασατζίδης.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Εξουσίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: κόκκινο.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
2: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε
2: με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Σέρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά. 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολάς
1: με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολάς.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: μια πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Βγήκαν τα σύννεφα ξανά, χάθηκε ο ήλιος της αγάπης. Και το ταξίδι μας λοιπόν θα σταματήσει κάπου εδώ. Ζήσαμε λίγο τις στιγμές,

πάντου αδιέξοδος και ο μόνος δρόμος που μένει είναι αυτός του πουθενά.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.